0: κάνε.
1: Να το
0: Α, ναι, εντοί πάνιο. Ε, κάνε πάει πάλι ουσέ.
1: Αρσά, αρσά.
0: Αρασά.
1: Α.
0: Ναι, μπω κάνε τα πάνιο. Α, κοπέα πάνιο. Έχουν αγρέι που οι μαμώνε ομοιώσει γρήπορα. Όχι μάγκουα.
1: Αι, τέμποι.
0: Αι,